να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Τη σου έκανα και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
2: Θέλει μελωδία.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή

δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Σε είδα ξανά, το κρατούσες στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι

σε μένα έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

και για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως

0: μιας και απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα, ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα σας.
1: Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, σε λίγο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε μεταξύ άλλων και Μίλτο Πασχαλίδη και Νίκο Ξυλούρη και Γιάννη Χαρούλη αμέσως τώρα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής. 15 Μαΐου σήμερα, 7 και 9 πάει η ώρα. Καιρός τώρα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μάλλον τους 26 βαθμούς. Με λιακάδα, προς το μεσημέρι δηλαδή και το απόγευμα. Τώρα το πρωί έχουμε συννεφιά.
1: Ναι, πάντως είναι λίγο σαν να πέφτει.
0: Ναι, αυτή την αίσθηση έχουμε.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Από Δευτέρα, Τρίτη, μια μικρή μείωση, πτώση. Κάπου εκεί.
1: Από Δευτέρα έχει. Ναι, μια. Από τα μέσα της εβδομάδας περιμένουμε μια πτώση.
0: Με κάποιες
1: βροχές. Το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό. Αύριο μεθαύριο. Το επόμενο θα πέσει κοντά στους 20 θερμοκρασία. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη πτώση.
0: Με βροχές βλέπουμε εδώ.
1: Ναι, βροχές και 20 βαθμούς. Ή τουλάχιστον τώρα βλέπω αυτό.
0: Διόρθωση.
1: Διόρθωση.
0: Επιτέλους.
1: Επιτέλους κάποιος.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Έχει το θερμοστάτη του πλανήτη.
0: Καλημέρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη. Άτιμο πράγμα η τιμή. Και σε λίγο αρχίζουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής. Μία από τις ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα είναι και φυσικά η επίσκεψη ή τα παραλυπόμενα της επίσκεψης
1: του Τραμπ. Πολλές φωτογραφίες, πολλά υπονοούμενα, πάρα πολλές αναλύσεις, άπειρες αναλύσεις σε όλο τον κόσμο.
0: Οι συμβολισμοί βέβαια στους εορτασμούς, στις παρελάσεις.
1: Ας συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό το τσουνάμι. Ας βάλουμε ένα μικρό κόκο. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εντάξει, νομίζω ότι η ουσία είναι ότι εκεί πήγε για δουλίτσες.
0: Για business.
1: Ναι. Αλλά στο μεταξύ συζητήθηκαν εκτός από το εμπόριο και λίγο ο Ταϊβάν και λίγο τι συμβαίνει στον πλανήτη. Και έτσι είμαι σίγουρη ότι μπήκε και και λίγο Ιράν στη μέση.
0: Λίγο Ιράν. Ενώ θα περιμέναμε να μιλήσουν κυρίως για το Ιράν, να λυθεί η κρίση. Απλά συμφωνούν ότι ναι, πρέπει να το λύσουμε το θέμα γιατί επηρεάζει την οικονομία μας.
1: Ναι, ναι. Αλλά γιατί μας ενοχλούν οικονομία... αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Που ανταλλάσσουν όλα αυτά που ανταλλάσσουν, φιλοφρονείς όχι, γιατί πρέπει κάπως να περνάνε τα πλοία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και αφού μιλάμε και για οικονομία, να σας γνωρίσω από εδώ τον κύριο Τραμπ, τον κύριο Elon Musk, που έχει έρθει με το παιδί του, για να κάνουμε και άλλη δουλίτσα.
1: Ναι. Γενικά έπαιξε πολύ παιδί, γιατί ήταν, ξέρεις, και όλα αυτά παιδάκια στην Κίνα με τα σημαίακια.
0: Καλά, και τα φαντάσματα. Ναι, βέβαια.
1: Το Νίξον στην Κίνα, μια όπερα που υπάρχει. Τέλος πάντων, ήταν σαν να βλέπεις άλλες εποχές. Εντάξει, είναι λίγο αυτό το φολκλόρ της Κίνας. Τέλος πάντων, αυρότητες και προειδοποιήσεις.
0: Το μεγαλειώδες φολκλόρ, γιατί μιλάμε τώρα για πλήθη.
1: Ναι, δεν χωράνε στις φωτογραφίες. Το μεγαλειώδες πρέπει με ένα drone να το δείξει, γιατί είναι πραγματικά. Είναι όλα σε μεγάλο μέγεθος.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. 7 και 4 πάει η ώρα. Ο Νίκος Κλούζος για τη συνέχεια. Εδώ στην μπαλάντα του Κυρμέντιου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, και θα θέλαμε να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, διότι μιλά για μια νέα τηλεφωνική απάτη.
1: Ή τηλεφωνικό εκφοβισμό, νομίζω ότι θα μπορούσε να
0: είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διατύπωση, σωστή.
1: Το οποίο το είδα εχθές που το έγραφε, νομίζω, η συντάκτηρα του ρεπορτάζ στην Καθημερινή στα social media της, γιατί έτυχε σε δικό της άνθρωπο. Και από κάτω άρχισαν να γράφουν διάφοροι ότι ναι, συνέβη και σε μένα, ναι, με πήρανε και εμένα. Λοιπόν, είναι μια νέα μορφή απάτης, όπως λες και εσύ, που τι κάνουν.
0: Θέλουν, απειλούν. Καταρχάς τηλεφωνούν σε πρωινές ή μεσημεριανές ώρες σε σταθερά τηλέφωνα. Και ξέρουν, λοιπόν,
1: ότι μου δεν έχουν ελπίδα.
0: Τέτοιες ώρες απαντούν σε σταθερά τηλέφωνα κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αφού ακούσουν τη φωνή, λένε: θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, προφανώς όλοι οι άνθρωποι φοβούνται, ναι, βέβαια.
1: Φοβούνται ότι ξέρουν.
0: Γιατί έχουν τα στοιχεία τους, καθώς έχουν υποκλέψει στοιχεία, τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα στα οποία αντιστοιχούν, από διάφορες, μέσα από το σκοτεινό ίντερνετ, μέσα από κυβερνοεπιθέσεις, νοσοκομεία, τράπεζες κτλ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο έχουν τα στοιχεία μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, στον έναν έλεγαν, από ό,τι διάβασα, θα σε σκοτώσουμε σένα, στον άλλο ξέρουμε πού μένουν τα παιδιά σου, ναι, θα τα πετύχουμε στο δρόμο, δεν θα τη γλιτώσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σκληροί στις εκφράσεις. Προσοχή.
0: Αρχικά μιλάμε με τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουμε στην οικογένειά μας και στον κύκλο μας.
1: Ναι, τους λέμε ότι υπάρχει και αυτό το καινούριο. Και στο κάτω-κάτω να σου πω για κάτι στο τέλος. Άι συχτήρματα σταθερά. Ας τα καταργήσουμε όλοι. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι με ποιο τρόπο θα επικοινωνούν. Δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Μόνο με ενημέρωση, μόνο με κουβέντα και.
0: Ναι, ναι, ασταμάτητη κουβέντα. Ναι. Γιατί κάθε μέρα υπάρχει και μια νέα μετάλλαξη της απάτης.
1: Εν τω μεταξύ, ζητάνε και 100.000 ευρώ. Δεν είναι ότι ζητάνε κανένα μικρό ποσό. Όπως τότε που τράκαρε το παιδί σου και σου λέγανε: δώσε μας 2.000 γιατί είναι στο τμήμα αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι τρελαίνονταν και τα πετάγανε από τα μπαλκόνια ή τα δίνανε.
0: Και δηλαδή πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που είναι στο σπίτι και απαντούν σε σταθερό έχουν 100.000 ευρώ.
1: Μπορεί και κάποιοι να έχουν κάποιο το στρώμα, δεν
0: αυτό,
1: ξέρω.
0: Εκεί ποντάρουν.
1: Ναι, μπορεί να ποντάρουν στον έναν που θα τα δώσει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Λαβρίτης Μαχαιρίτσας τώρα και ο μικρός Τετανικός. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 7 και 21 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, το πρωινό τη Παρασκευή 7:26 πάει η ώρα.
1: Για πάμε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μα έχουμε από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μα και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη. Εκεί έχει ετοιμάσει δράσει, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ενέργεια, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν δικά του έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι αυτή, είναι το επόμενο εργαστήριο. Και θα τα μάθετε όλα στο gasmuseum.gr / actions.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Αν δεν την έχετε κατεβάσει ακόμα, κατεβάστε την. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Κώστα Τουρνά. Δεν μετανιώνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα με.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Jumbo.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό. Στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό. Με σχοινιά τραβά δραπέτες, τους τραβά έξω στο φως και ύστερα φεύγει σκυφτός στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός, Θοδωρής Γκόνης.
8: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Κάποια Κυριακή.
10: Ποια πόλη.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
8: Πάντα μελωδία.

0: Το παιχνίδι με τις φωνές, που καλείστε να αναγνωρίσετε. Προς το παρόν, ας σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ναι.
0: Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες.
1: Mm-hmm.
0: Ας μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο απασχολεί κάθε οικογένεια.
1: Καταρχάς, έχουμε βάλει όλο το χεράκι μας για να
0: καλά,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: αυτό το θέμα σήμερα στην Καθημερινή.
0: Για να μπορεί να μιμηθεί ό,τι βλέπει το παιδί, φυσικά.
1: Ναι, και για να μπορεί η Καθημερινή να κάνει αυτό το ρεπορτάζ σήμερα, έχουμε συμβάλει όλοι σε αυτό. Και προφανώς, έτσι όπως έχει γίνει η ζωή, και επειδή εμάς έχουν ως παράδειγμα τα παιδιά, μην τρελαθούμε, έτσι δεν μπορούν να γίνουν μαγικά κάποια άλλα. Νομίζω ότι. Χάθηκα.
0: Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Οι ειδικοί, όλοι μας ξέρουμε ότι είναι κακό να παρκάρεις το παιδί μπροστά σε μια οθόνη, αλλά ξέρουμε επίσης πόση μεγάλη ευκολία δίνει και ότι κάποια στιγμή, ακόμα και να προσπαθήσεις άλλες μεθόδους, μετά παραδίνεσαι.
1: Ναι, αυτό παιδί... θέλω να πω, ναι, συγγνώμη, είμαι τελείως χαμένη. Είναι ότι η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δηλαδή ότι
0: είναι
1: δεν μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά ξαφνικά ψηφιακά αναλφάβητα. Εννοείται. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το όριο.
0: Το όριο και ένα αντίβαρο που πρέπει να δώσει το παιδί. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει η ζωή στις οθόνες, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Και να κρατάει μια ισορροπία το παιδί. Γίνεται? Είναι δύσκολο.
1: Δύσκολο, πολύ δύσκολο.
0: Όμως...
1: γιατί το παιδί δεν είναι η δουλειά τους να κρατάνε ισορροπίες. Οι γονείς πρέπει να βάζουν το όριο και να κρατάνε τις ισορροπίες.
0: Οι ειδικοί όμως θέλουν να μας υπενθυμίζουν. Και καλά κάνουν, πως το να αφήνεις για ώρες το παιδί μπροστά σε μία οθόνη είναι μία μορφή παραμέλησης. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι πρέπει το παιδί να μην είναι ψηφιακά αναλφάβητο, πρέπει να ξέρουμε το όριο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, τα παιδιά χρησιμοποιούμε τα κινητά, είναι αυτό που λέμε, ή τα τάμπλετ ή οτιδήποτε, γενικά την ψηφιακή του ζωή, ως μέσο πίεσης, εκβιασμού. Είναι ένας μοχλός ακόμα χειραγώγησης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι το παίρνουμε το κινητό για να έχουμε κάτι να το εκβιάζουμε και να τρώει, να κοιμάται την ώρα του, να διαβάζει αυτά που πρέπει, να φέρεται με τον τρόπο που έπρεπε. Δηλαδή η μόνη απειλή που ακούς όλο και πιο συχνά είναι: αν δεν το κάνεις αυτό θα σου πάρω το κινητό. Άρα το κινητό από μόνοι μας το έχουμε βάλει πολύ ψηλά στη βαθμίδα, στην ιεραρχία τέλος πάντων. Είναι η μεγαλύτερη απειλή που μπορείς να κάνεις ένα παιδί. Τι θα το πειράξεις, να μην του δώσεις να φάει? Θα του πεις δεν θα σου πάρω το παγωτό? Τι δεν θα σου πάρω αυτή την... Δηλαδή είναι πρώτο στην ιεραρχία. Αυτό από μόνοι μας το έχουμε αναδείξει.
0: Θυμάμαι πάντως παιδιά άλλων γενεών, να μην λέμε ονόματα τώρα, που άκουγαν τις αντίστοιχες απειλές, αλλά με την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τηλεόραση το βράδυ. Πού να ξέρουν οι γονείς τότε τι επρόκειτο να γίνει στις νεότερες γενιές?
1: Μήπως γι' αυτό βγήκα έτσι, επειδή δεν είχα ακούσει ποτέ αυτή την απειλή.
0: Δεν έβλεπε τηλεόραση εσύ όμως πολύ?
1: Δεν έβλεπα. Δεν είμαι ούφο.
0: Είναι διαφορά.
1: Γενικά.
0: Καλά, δεν ορίζεται έτσι το ούφο. Αλλά ναι, εντάξει, δεν είναι. Όσα παιδιά δεν έβλεπαν τότε τηλεόραση, προφανώς δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν με τα άλλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό συμβαίνει. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, πολύ δύσκολο θέμα. Λοιπόν. Πολύ δύσκολο θέμα το θέμα του ορίου στον ψηφιακό κόσμο των παιδιών.
0: Αν μας απασχολεί κάτι, πάντως, πολύ το θέμα, ας μιλήσουμε και με έναν ειδικό.
1: Ναι.
0: Να μας πει κάτι παραπάνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 7:39 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Ίσως ή μόνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου, 8 παρατέταρτο η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, ότι σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης μας κλήρωσης. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Άρα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, αν θέλετε και εσείς να λάβετε μέρος στο παιχνίδι, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, λοιπόν, η Μέρη κληρώνει το μήνυμα. Τηλεφωνεί, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και μόλις απαντήσετε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και κερδίζετε τα χρήματά σας.
1: Σήμερα η κλήση, σήμερα κληρώνει, παιδιά.
0: Σήμερα. Άρα λοιπόν, έχετε χρόνο να στείλετε και το μήνυμά σας κι εσείς στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσουμε. 8.080 ευρώ. Mm-hmm. Κλήρωση σήμερα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: καφές.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 9 η ώρα. Πάμε τώρα στο Άμστερνταμ, διότι βρήκαμε μια είδηση που πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Στο Άμστερνταμ σκέφτονται να απαγορεύσουν διαφημίσεις υπαίθριες, αυτό το outdoor που λέμε, που να διαφημίζουν κατανάλωση κρέατος, πτήσεις αεροπλάνων και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Τέλος το κρέας. Τέλος τα ταξίδια.
1: Τέλος οτιδήποτε κάνει κακό
2: και
1: στο περιβάλλον.
2: Και μόνο ποδήλατο. Νομίζω δεν έχει μόνο με το περιβάλλον. Έχει να κάνει και με τα καύσιμα. Μήπως σιγά σιγά τα κόβουμε αυτά. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση και θα ακριβήνουν πάρα πολύ. Τι να διαφημίσεις, μια πτήση που θα κάνει από 150 ευρώ θα φτάσει 400.
1: Αυτή πάντως το αφήγημά τους είναι ότι θέλουμε.
2: Είναι το αποτύπωμα, ναι,
1: το οικολογικό, περιβαλλοντικό, ναι, αποτύπωμα.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν είναι από ό,τι φαίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που το επιβάλλει αυτό. Και αυτό θα σας αρέσει νομίζω. Για κάθε διαφήμιση που βγάζουν, δηλαδή που απαγορεύουν διαφήμιση είτε αεροπορικής εταιρείας είτε κάποιου μπέργκερ, βάζουν στη θέση της διαφημίσεις για κονσέρτα πιάνου και μουσεία.
2: Κοίταξε, όταν στη ζυγαριά μπαίνει από τη μία το μπέργκερ και από την άλλη το κονσέρτο πιάνου, δεν θέλω να διαλέξω. Ακόμα κι εγώ.
1: Στο Άμστερνταμ όλα αυτά.
2: Αλλά.
1: Ζουν πραγματικά.
2: Καλά, το Άμστερνταμ έχει και τρομερές μουσικές σπουδές. Συγκλονιστικά βάλε αυτή τη στιγμή, έτσι. Σπαμπαγιά δεν είναι διλήμματα αυτά. Βάλτε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Στο Άμστερνταμ. Έχει και άλλες επιλογές στο Άμστερνταμ να διαλέξουμε. Δηλαδή,
1: άλλες επιλογές. Γενικά θέλει να τις πετάξει
2: τις
1: από πάνω.
2: Ναι,
1: γιατί δεν του αρέσει το Άμστερνταμ.
2: Φυσικά του αρέσει, είναι λεκές πια.
1: Αυτός ο τουρισμός, ναι, και αυτή η στροφή. Να αλλάξουμε θέμα.
2: Μαζί μας έχουμε και περάσει όλοι στο Άμστερνταμ. Γενικά.
1: Εγώ όχι.
2: Αρέσει.
1: Ήμουν από αυτούς τους παστικούς, ναι, τους ξενέρωτους. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Mm-hmm. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν θέλουμε να καθαρίσουμε το αυτοκίνητό μας, περιμένουμε τώρα να περάσουν, γιατί ξανά έβρεξε χθες. Αλλά μόλις το αποφασίσουμε, μπαίνουμε στο 11888 για όλα και κλείνουμε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου στο χώρο μας, εκεί στο, έξω από το σπίτι μας, στο πάρκινγκ μας, στην πιλωτή μας. Κλείνουμε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα βλέπουμε και χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθουμε έτσι σιγουριά. 11888.gr, εκεί μπαίνουμε.
2: Από προσωπική άποψη πάντως, από προσωπική εμπειρία, όταν θέλετε να κάνετε βιολογικό στο αυτοκίνητο, κάντε και σε ένα στρώμα, δηλαδή γκρουμπάρετε τα αφού έρχεται στο χώρο σας ο άνθρωπος.
1: Α, ωραία λύση, σωστό.
2: Ναι.
1: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.080 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφο.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα.
0: 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
15: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
14: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
15: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
14: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
15: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
14: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
16: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
19: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
21: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
22: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
23: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Έχει ήδη ξεκινήσει και στα δύο ρεύματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αττική Οδό. Να καταλάβετε και στην Αττική Οδό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφειας και μετά και στην στροφή εκεί για μεταμόρφωση από το ρεύμα προς Ελευσίνα. Είναι και Παρασκευή σήμερα, οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα για αρκετή ώρα. Έχουμε επίσης κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά στην κάθοδος Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού, στην περιφέρεια και του Καρέα, από Ηλιούπολη και μετά εκεί στην Ανηφόρα και στην Παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου, ουσιαστικά στο ρεύμα προς Πειραιά, χαλαρώνει μετά και συνεχίζεται από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσει στο λιμάνι. Και η Πειραιός στην άνοδο είναι μποτιλιαρισμένη, όπως και η Βασιλείος Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, τα γνωστά σημεία δηλαδή. Και η Κηφισίας στην άνοδο, το είπαμε αυτό, ναι, το είπαμε από κάτι χάκι μετά. Mm-hmm. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ακούμε τώρα Βασίλη Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για συναυλίες, διότι υπάρχει μια εξέλιξη που συζητείται πολύ από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου, ο Μάιος στα μισά του. Είμαστε εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 10. Πάμε τώρα σε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με συναυλίες και συναντείτε πάρα πολύ έτσι σε δημοσιογραφικά γραφεία.
1: Ναι, και όχι μόνο, και σε δημοσιεύματα. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό ξύπνησε μια πολύ μεγάλη κουβέντα χθες στα πολιτιστικά τμήματα των εφημερίδων. Διότι, και όχι μόνο, διότι βγήκε από την Διάβγεια μια απόφαση και με πολύ νοπές τις μνήμες των Μετάλλικα, που για κάποιους ίσως ήταν και το ωραιότερο live που έχουν δει, για τις 4 μεγάλες συναυλίες για τις οποίες έχει κλειστεί το ΟΑΚΑ
0: το 27.
1: Του χρόνου.
0: 4, ε!
1: Ναι, είναι πολύ συνηθισμένο πια να ξεκινάει η προπόληση. Και με τους Guns το είδαμε, και με τους Coldplay το είδαμε.
0: Ένα χρόνο πριν.
1: Και με τους Metal, να ξεκινάει και τους Maiden που έρχονται τώρα τέλος του μήνα. Να ξεκινάει ένα χρόνο πριν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι γίνονται ζυμώσεις για να ανακοινωθούν σιγά σιγά και τα ονόματα. Υπάρχουν πάντως, γιατί για να πάρεις έναν χώρο, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι και γήπεδο ομάδας, χρειάζεται να καταθέσεις για να δει τις υποχρεώσεις. Μην με έχει κανένα τελικό ποδοσφαίρου εκείνη την ημέρα. Θέλω να πω, είναι πολλές υπηρεσίες που πρέπει να συνεννοηθούν.
0: Πάντως η διοργανώτρια εταιρεία,
1: ναι,
0: κατέθεσε αυτό το αίτημα για 4 μεγάλες συναυλίες.
1: 4, κοίταξε, για να είναι στο ΆΚΑ είναι, ναι, πολύ μεγάλες.
0: Ναι, αυτό, ναι, είναι τεράστια ονόματα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται από χθες, ψάχνοντας ποια είναι αυτά τα 4 πολύ μεγάλα ονόματα. Ποιοι είναι σε περιοδεία. Ποιοι σχετίζονται με τη Live Nation,
0: σωστό,
1: την εταιρεία.
0: Σωστό.
1: Που εκεί υπάρχουν από Bruce Springsteen μέχρι Dua Lipa. Θέλω να πω, εντάξει, ο καθένας κάνει υποθέσεις, έτσι, δεν λέω ονόματα, τα πετάω έτσι. Μην φανταστείτε ότι ξέρω κάτι. Παραπάνω.
0: Okay, ναι,
1: αλλά εντάξει, αρκεί κανείς να δει σε ένα ξένο περιοδικό, σε μια μεγάλη πρωτεύουσα, ας δει τις συναυλίες που έχει η Αμερική το καλοκαίρι, τι έχει ανακοινώσει. Κάπου εκεί κοντά θα κινηθούμε. Δηλαδή, είναι, οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να έρθουν μόνο στην Ελλάδα, είναι αυτοί που είναι σε περιοδία. Αλλά πάντως, καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει για να βρεθεί έστω και ένα όνομα από τα 4. Είναι 4, είναι πάρα πολλοί. Βέβαια, κοίταξε, να πούμε το εξής, ότι μπορεί να μην γίνουν εκεί 4, έτσι, να μην είναι 4
0: ναι,
1: ονόματα.
0: Να μην εγκριθούν
1: είναι
0: 4
1: ακριβώς. Πιθανές βραδιές, ημερομηνίες.
0: Οι δημοσιογράφοι τώρα τι βρήκαν? Βρήκαν αυτό το αίτημα για τις 4 συναυλίες.
1: Ναι, από τη Διάβγεια.
0: Ναι. Ουσιαστικά η διοργανώτρια εταιρεία δεν πρέπει να ανακοινώσει.
1: Όχι,
0: τα ονόματα αυτά,
1: δεν έχει συμβόλαια.
0: Μέχρι να εγκριθούν
1: ακριβώς
0: οι ημερομηνίες.
1: Επίσης, τι να ανακοινώσει κάποιον που μπορεί από το ΆΚΑ να μην πάρει άδεια μετά?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα έχει κάτι άλλο.
0: Ούτε μπορεί να το διαρρεύσει ως φήμη.
1: Όχι, αστείευεσαι.
0: Γιατί θα ήταν και μια μορφή πίεσης όλο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Επίσης, τις συναυλίες τις χτυπάνε 3-4 γραφεία.
0: Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Είναι ένα.
0: Είναι παιχνίδι.
1: Ναι, πολύ, πολύ, με πάρα πολλά. Τέλος πάντων, έχει γίνει χαμός από χθες.
0: Περιμένουμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα 4 μεγάλα ονόματα που θα έρθουν.
1: Μακάρι, καταρχάς να είναι 4. Είναι πολύ ωραίο να γίνονται μεγάλες συναυλίες στη χώρα μας.
0: 8 και 9 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Λαθρεπιβάτες, απόψε λέω να με κοιμηθούμε. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές που καλείστε να αναγνωρίσετε περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 16 ώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην επικαιρότητα και πάμε στον Χανταϊό. Ναι. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να διαχειριζόμαστε πάντα με προσοχή, χωρίς πανικό, αλλά να είμαστε και σε
1: χωρίς πανικό,
0: σχετική εγρήγορση.
1: Πάντα υπάρχει ένας εφιάλτης στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Αυτό, να μην τον αφήνει τον εφιάλτη να καταναλώσει πολύ χώρο στο μυαλό μας. Προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Διότι τα πράγματα φαίνονται να είναι υπό έλεγχο, αν και ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Διότι εποάζεται πολύ αργά, οπότε σταδιακά βρίσκουμε
1: τα κρούσματα.
0: Δεν
1: είναι στις τρεις μέρες από την ώρα που έρχεσαι σε επαφή με ένα, όπως ήταν με τον κορονοϊό. Μπορεί να νοσήσει κάποιος που ήρθε σε επαφή μετά, ακόμα και μετά από 42 μέρες. Δηλαδή, ναι, τόσο είναι το διάστημα επόασης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η χνηλάτιση και το να περιοριστεί ο ιός. Γιατί 42 μέρες ποιος μένει καραντίνα και ποιος ξέρει αν έχει εκτεθεί σε αυτό το πράγμα. Είναι ένας ιός όμως που και την Ελλάδα την έχει απασχολήσει. Ακριβώς επειδή προέρχεται αποτροκτικά. Διάβαζα ότι τα κρούσματα το τελευταίο από το 19 μέχρι το 23, μια πενταετία περίπου, ήταν γύρω στα 7. Αλλά παλιότερα είχαμε και μια έτσι μίνι επιδημία κοντά στα Ιωάννα. Το είχε ένα θέμα η Καθημερινή το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πω, δεν είναι ένας άγνωστος ιός. Είναι ένας ιός το οποίο δεν έχουμε εμβόλιο και δεν έχουμε και μεγάλη προστασία αν νοσήσουμε, αλλά δεν μας είναι άγνωστος. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι συμβαίνει με το.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: έχουν βάλει σε καραντίνα 41 άτομα για Χανταϊό, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους, όπως είπες και εσύ, και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μία περίοδο 42 ημερών. Η μία επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο. Η δεύτερη είναι, συγγνώμη, μία κατηγορία.
1: Κοίταξε, είναι τρεις κατηγορίες. Οι άνθρωποι που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι.
0: Όχι, οι επιβάτες είναι η πρώτη ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η δεύτερη είναι οι επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις ΗΠΑ πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα.
1: Ναι, και πριν πεθάνει αυτό το ζευγάρι των Ολλανδών, ναι, που είναι και οι πρώτοι θάνατοι που ξέρουμε τώρα.
0: Και η τρίτη ομάδα είναι τα άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του Χανταϊού.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι κάποια άτομα, δηλαδή από το κρουαζιερόπλοιο αυτό, ναι, φύγανε νωρίτερα. Δηλαδή, πήραν ένα αεροπλάνο και φύγανε νωρίτερα. Δεν ακολούθησαν. Αυτοί λοιπόν που μπορεί να είχαν εκτεθεί πριν ακόμα τα κρούσματα τα μάθουμε, μπορεί στο αεροπλάνο να. Δηλαδή, τώρα μιλάμε, δεν είναι πολύ δύσκολη η χνηλάτιση αυτής της ιστορίας.
0: Παρόλα αυτά, έτσι, μια ακτίδα αισιοδοξίας. Και ο Έλληνας και οι 22 Γάλλοι που ήρθαν σε επαφή με επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου είναι αρνητικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πέρασαν οι μέρες επόασης και βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό.
1: Ο Έλληνας έχει τελειώσει από την καραντίνα. Προς το παρόν είναι.
0: Προς
1: δεν νομίζω
0: ότι
1: έχουν περάσει
0: 42
1: μέρες. Αλλά γενικά, ναι, εντάξει, υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα.
0: Ναι, ας μείνουμε και σε αυτά λίγο.
1: Ας κρατήσουμε λίγο την ανάσα μας.
0: Ας κρατήσουμε έτσι όπως το λες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 19 η ώρα. Και η Χάρης Αλεξίου τώρα, στο ταγκό της Νεφέλης.

0: μελωδία της Λωρίνα Μακίνη που έκανε τραγούδι. Με δικούς της στίχους, η Χάρης Αλεξίου, το ταγκό της Νεφέλης. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα είναι η μεγάλη μας μέρα. Έχουμε την κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το ποσό που δίνουμε σήμερα, 8.080 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο WIN και περιμένετε μέχρι τις 4. Γιατί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 8.080 ευρώ.
1: Αυτό είναι κερδίσετε. Το ποσό. Έπρεπε να το έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
0: 8.080 ευρώ. Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό. 8.080 ευρώ. Ωραία χρήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 8 και 27 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία το Ταμαρίν. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο, μας λένε.
1: Μάλιστα.

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτίδη νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σε να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετή.

άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο μυζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα,

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 39 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Ψάχνουμε τις φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ μας. Που λέει πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Έχουμε βρει τις τρεις. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Περισσότερα μαθαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας, την Ξανθίπη.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Ξανθίπη, εσύ.
2: Καλημέρα, ναι, ποιος είναι?
0: Καλημέρα, από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρη.
2: Α, ναι, καλά, εσείς τι κάνετε?
3: Πολύ καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Ξανθίπη?
2: Στο γιατρό είμαι.
3: Εμείς να δεις, του γιατρού.
0: Άρα να σου τηλεφωνήσουμε κάποια άλλη στιγμή?
2: Όχι, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Α, ωραία. Ξανθίπη, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ωραία.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: Μελωδία.
0: Έχουμε βρει ήδη τρεις φωνές, τις Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε δύο αντρικές, ακόμα και στην τύχη. Ξανθίπη, πες μας. 500 ευρώ σε περιμένουν σε δωρεπιταγή.
2: Λοιπόν, δύο αντρικές ετσίς, τραγουδιστές.
0: Ό,τι θέλεις. Διάσημοι Έλληνες.
2: Θα πω τον Γιάννη Στανκογλου και τον Σάκη τον Μπουλά θα πω.
0: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη Στανκογλου, Σάκης Μπουλάς. Ματρώνα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν.
0: Ξανθίπη.
2: Να.
0: Λάθος.
3: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Δυστυχώς.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Και εσύ, Ξανθίπη. Καλημέρα.
3: Πολύ.
0: Καλημέρα, για χαρά.
2: Γεια σας.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Περιμένουμε συμμετοχές. Περιμένουμε και άλλες συμμετοχές για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. 500 ευρώ είναι αυτά.
3: Βέβαια.
0: Σε δωρεή επιταγή. Δύο φωνές έχουν μείνει. Ακόμα και στην τύχη. Κάτι θα μπορεί και να τις πετύχετε. Ποτέ δεν ξέρετε. Έχετε ήδη βρει τις τρεις από τις πέντε.
3: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Το όνομα των ημερών.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Εσείς τι πιστεύετε πως είναι χειρότερο, να κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8 ώρες?
1: Όλα λάθος είναι.
0: Σωστό.
1: Περισσότερο από 8 είναι λάθος.
0: Ναι. Και αυτό κάνει κακό. Η μικρότερη, μάλλον γιατί κάνει κακό, οδηγεί σε γύρανση. Και οι δύο συμπεριφορές αυτές.
1: Ο πολύς ύπνος.
0: Ναι, οδηγεί σε γύρανση.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Οι ειδικοί. Διαβάζουμε σε σχετικό ρεπορτάζ.
1: Ποιος είναι αυτός εδώ, ειδικός? 10 ώρες είναι το τέλειο. Να είσαι μικρότερη... κουρέλι και να πέσεις 10 ώρες στο κρεβατάκι και να μπορέσεις να κοιμηθείς, ναι. Να μην σε ταράξει κάτι, ναι. Να μην σε ξυπνήσει κάποιο μωρό.
0: Ναι, η μικρότερη γύρανση παρατηρήθηκε σε άτομα που ανέφεραν ότι κοιμούνται μεταξύ 6 και 7 ώρων. 7 με 8 ώρες την ημέρα.
1: 6 με 7, 8.
0: Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η διάρκεια του ύπνου από μόνη της προκαλεί άμεσα επιτάχυνση ή επιβράδυνση της γύρανσης των οργάνων, αλλά δείχνει ότι τόσο ο ανεπαρκής όσο και ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να είναι δείκτες χειρότερης υγείας σε όλο το σώμα. Δηλαδή, ο λίγος ύπνος συνδέθηκε σημαντικά με επεισόδια κατάθλιψης και αγχώδεις διαταραχές.
1: Έτσι κι αλλιώς μπορεί και, ναι. Και το ένα να προκαλεί το άλλο. Ναι, δηλαδή
0: ακριβώς, αυτό ψάχνουν να δουν αν είναι φαύλος κύκλος.
1: Ναι, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
0: Επίσης, με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, ισχυμική, καρδιοπάθεια και καρδιακές αρρυθμίες.
1: Σωστό είναι και αυτό.
0: Παράλληλα,
1: όσο πιο λίγο κοιμάσαι, τόσο πιο ενεργός είσαι σε... και δραστήριο σε άλλα πράγματα. Όπως το φαγητό.
0: Παράλληλα, τόσο ο λίγος όσο και υπερβολικός ύπνος συσχετίστηκαν με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα και διάφορες πεπτικές διαταραχές.
1: Δεν μου λες όμως για το μεγάλο, για τον πολύ ύπνο.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Γιατί μας πειράζει ο πολύς ύπνος, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί συνδέεται ο εγκέφαλος με το υπόλοιπο σώμα και δείχνουν, είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτό μπορώ να το καταλάβω.
0: Στο CNN Greece τα βρήκαμε, οπότε και εκεί μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα.
1: Να στείλετε τις επιστολές διαμαρτυρίας σας.
0: Εσείς πόσες ώρες κοιμάστε?
1: Διαφωνείτε.
0: Κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ, οπότε στείλτε μας το καλημέρα, Μελωδία.
1: Εγώ πάντως από εδώ και πέρα, αν με ξαναρωτήσουν, είσαι πολύ φρέσκια, θα πω ότι οφείλεται στον ύπνο.
0: Στον σωστό ύπνο. Μέχρι 8 ώρες. Σαν τα παιδάκια.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί μετά 10 ώρες κοιμούνται οι έφηβοι.
1: Τίποτα δεν κάνω, μωρέ. Μόνο απλώς κοιμάμαι καλά.
0: Και πίνω πολύ νερό, επίσης. Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής.

0: μιας οδηγενής.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, μαζί μας έχουμε και...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-3266-51 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 9 και 9 πάει η ώρα. Τώρα θα σας πούμε κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί ή Αμερικανιά ή κάτι που θα έλεγε ένας γκουρού ή μια περίπτωση, ας πούμε, μια κατηγορία ανθρώπων που ασχολούνται με το life coaching, αλλά το λένε ειδικοί.
1: Και το διαβάζουμε στο Washington Post. Είναι και μετρημένο από επιστήμονες, ναι. Δεν είναι αφαίρετο.
0: Η αισιοδοξία κάνει καλό ή επηρεάζει την υγεία της καρδιάς.
1: Και όχι απλώς την επηρεάζει, την επηρεάζει με τον τρόπο που επηρεάζει η διατροφή, ο τρόπος ζωής, η χοληστερίνη που έχουμε, το κάπνισμα. Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλους αυτούς τους παράγοντες, το να κάνει κανείς να ασκείται, να τρώει υγιεινά, να μην καπνίζει, να διαχειρίζεται τη χοληστερόλη και την πίεση του και το άγχος. Μέσα λοιπόν σε αυτό το manual, σε αυτή την πεντάδα, δεκάδα με τους βασικούς πυλώνες της υγείας της καρδιάς, είναι και η αισιοδοξία.
0: Πώς όμως έχουμε αισιοδοξία, ή αν τη βρούμε, πώς την κρατάμε, υπάρχει τρόπος?
1: Δύσκολα.
0: Υπάρχει, ναι, θέλει τρόπο πάντως. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Mm-hmm. Να λέμε τώρα θα είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε αισιόδοξοι.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις, όπως λένε οι ειδικοί. Υπάρχει μια εκπαίδευση που πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι στο μυαλό μας για να οδηγούμε τη σκέψη μας στο θετικό συμπέρασμα. Ή, ναι, εν πάση περιπτώσει,
1: στο να βλέπουμε το μπουκάλι μισογεμάτο.
0: Ναι, όπως... κάποιες φορές, ναι. Δηλαδή δεν σου λέει να μην βλέπεις το αρνητικό κομμάτι, mm-hmm, ή να το. Σου λέει όμως, εντάξει, το είδες, το ξέρεις. Μπορείς να επιλέξεις τώρα να δεις την φωτεινή πλευρά,
1: ναι,
0: του θέματος.
1: Εντάξει, να κάνεις άρνηση, να αρνείσαι την πραγματικότητα. Εννοείται, η πραγματικότητα είναι εκεί και σε συντρίβει, ναι, κακά τα ψέματα. Αλλά...
0: ναι, πρέπει να βρίσκεις τρόπους να έχεις συναισθηματικά έτσι στρώματα ασφαλείας.
1: Mm.
0: Δηλαδή να καταφεύγεις εκεί μόλις νιώθεις περίεργα, πολύ στενάχωρα, και να πηγαίνεις εκεί και να πιέζεις τον εαυτό σου να βλέπεις και τη θετική πλευρά ή να βάζεις ένα θετικό στόχο για τη συνέχεια.
1: Ναι. Βέβαια, τα μεγαλύτερα στραπάτσα στη ζωή τα προκαλεί το γεγονός ότι καμιά φορά αυτά τα στρώματα ασφαλείας μας είναι που διαταράσσονται και χάνουμε την αισιοδοξία μας. Έτσι δεν είναι από την κάθε παρανυχή δεν μπορεί να σου συμβεί να χάνεις την αισιοδοξία
0: αλλά
1: σου.
0: Αλλά τα στρώματα αυτά είναι πράγματα που φτιάχνουμε και εμείς διαρκώς, ναι, τα να προσαρμόζουμε, mm-hmm, στην καθημερινότητά μας.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, να θυμίσουμε, για εσάς που ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, ότι οι ειδικοί τι λένε. Ότι η αισιοδοξία ή μια πιο αισιόδοξη άποψη για τη ζωή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ναι, εγκεφαλικού επεισοδίου και πρόωρου θανάτου.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι ειδικοί, πιο συγκεκριμένα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε.
0: Κράτα ένα ημερολόγιο.
1: Ναι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου ουσιαστικά. Ή μόλις συνειδητοποιήσει ότι το μυαλό σου τρέχει πάρα πολύ, η καθημερινότητά σου τρέχει πάρα πολύ, χαλάρωσε. Τσίλαρε, που λένε και οι νέοι.
1: Ναι, κάνε, ναι, λίγο διαλογισμό. Με την έννοια, εντάξει, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Και το μεγάλο μυστικό.
1: Εννοώ να μένεις λίγο με τη σκέψη σου. Κάτσε και σκέψου αυτό. Η σκέψη είναι.
0: Το μεγάλο μυστικό είναι η μικρή στόχη. Mm-hmm. Αν το ξέρεις αυτό το μυστικό, μπορείς να κάνεις την καθημερινότητά σου πολύ πιο εύκολη.
1: Και
0: να βάζεις μικρούς στόχους.
1: Κουνήσου. Σηκώ από τον καναπέ. Γενικά η άσκηση, η κίνηση είναι κάτι που μπορεί να σε. Ναι. Λίγο να σε βγάλει από τη δίνη.
0: Ξεκουνήσου, μάλλον. Ναι.
1: Αυτό, ξεκουνήσου.
0: 9 και 12 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Πίξ Λάξτορα και Μεθυσμένη Καρδιά. 9 και 12 η ώρα.

0: το νέο κύμα, η Κέντι Χωματά. Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Καλημέρα, μελωδία. Σε μουσική του Γιάννη Σπανού το τραγούδι αυτό. Θυμίζουμε, έχουμε την κασέτα μας για το Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό 4 Ιουνίου. Τάνια Τσανακλείδου και Γιώτα Νέκα και Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρία νέα παιδιά που έχετε ακούσει το μελωδία, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Μαρία Αλαμανή και Λάμπρος Βασιλείου, σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, πολύ συγκινητικό πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, σε έναν από τους πιο αγαπημένους μας, έτσι.
0: Ναι, και μιλώντας για συναυλίες, να πούμε ότι. Να αφαιρθούμε μάλλον σε κάτι που λέγαμε και πριν.
1: Ναι.
0: Στα δημοσιογραφικά γραφεία, οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά γιατί ζητήθηκε από το. Από τους αρμοδίους,
1: ναι, από τη Διάβγεια βασικά. Στη Διάβγεια βγήκε χθες, ναι, ότι έχει ζητηθεί από τον οργανισμό ΟΑΚΑ, δηλαδή από το γήπεδο τέλος πάντων επικεφαλής, να 4 ημερομηνίες για το 2027.
0: Χωρίς να ξέρουμε όμως για ποια ονόματα.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πέσει από χθες σύρμα. Είναι πολύ νοπή η ανάμνηση των Metallica. Έρχονται και οι Iron Maiden. Και φυσικά το γεγονός ότι έχουν ζητηθεί 4 ημερομηνίες είναι.
0: Να πω κάτι που ίσως σου φανεί λίγο περίεργο. Αποκλείεται να είναι και ένα όνομα ελληνικό εκεί μέσα.
1: Όχι. Δεν αποκλείεται.
0: Ναι, γιατί μιλούσαμε λίγο πριν για ξένα ονόματα μεγάλα που θα μπορούσαν,
1: ναι,
0: να είναι αυτά τα ονόματα.
1: Διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ στα Νέα σήμερα. Που λέει, γιατί όλοι ψάχνονται στα πολιτιστικά τμήματα και έχουν πέσει διάφορα ονόματα, διαβάζω εδώ στα Νέα. Μια δυνητική λίστα, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα όλα αυτά αποτελούν δημοσιογραφικές εκτιμήσεις. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την ίδια την εταιρεία, η οποία δεν μπορεί ακόμα να πει, δεν έχει πάρει καν τις ημερομηνίες. Και παίζει από YouTube.
0: YouTube, ε.
1: Από, oh. Οι οποίοι και έχουν παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο και στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι, ναι,
1: φυσικά,
0: ναι,
1: στην πολιτική
0: φυσικά
1: πρωτεύουσα. Η Coldplay again.
0: Πάλι.
1: Guns N' Roses again and again.
0: Πάλι.
1: Ναι. Ο Bruce Springsteen, που είναι ένα μεγάλο συναυλιακό ποθημένο των Ελλήνων.
0: Ποτέ ο Bruce Springsteen.
1: Πολύ μεγάλο ποθημένο.
0: Δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Ναι. Η ACDC.
0: Αυτό δεν περνάω, ναι.
1: Ναι, τους οποίους επίσης έχουμε ξαναδεί.
0: Okay.
1: Στο, αλλά παίζουν και ονόματα άλλα. Παίζει Taylor Swift.
0: Δεν ξέρω,
1: είναι
0: δεν
1: για
0: ξέρω
1: την Ελλάδα, είναι για το ΟΑΚΑ.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω, είναι μεγάλο όνομα.
1: Τώρα
0: αλλά
1: τελείως έτσι καφενειακή κουβέντα, καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Καφέ, ναι, ναι, δεν ξέρω αν τα τραγούδια της έχουν μεγάλη, την ίδια πέραση όπως έχουν στο εξωτερικό. Στα,
1: ναι, ο Weekend, η Lady Gaga, η Dua Lipa.
0: Μάλιστα.
1: Η Linkin Park, που είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο όνομα για την Αμερική, αλλά δεν ξέρω τώρα εδώ.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι, πέρα από αυτά που λες φυσικά, ότι αν μετά τη συναυλία που οργανώνει η Άννα Βύση φέτος στο ΆΚΑ, mm-hmm, δεν αποκλείται να δούμε και άλλα ελληνικά ονόματα να διεκδικούν αυτό το χρήσμα εντός αγωγικών, το να γεμίζουν το ΆΚΑ, όπως και στο παρελθόν γινόταν αρκετές φορές, στη δεκαετία του 80, ας πούμε, mm-hmm, τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν ξέρω. Καλά, η Άννα Βύση δεν κάνει στο ΆΚΑ συναυλίες.
0: Αυτό λέω. Πρώτη φορά τώρα κάνει.
1: Α, πρώτη φορά
0: φέτος,
1: είναι.
0: Ναι. Στο okay. Καλιμάρμαρο έκανε.
1: Ναι, ναι, α, στο Καλιμάρμαρο.
0: Τις άλλες φορές.
1: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, δεν
0: εντάξει
1: είναι το σουξέ μου.
0: Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τα μαθαίνουμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει γίνει από χθες.
0: Ναι.
1: Σύντομα θα μάθουμε, προφανώς.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας. Και πώς μπορώ. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 9:20 ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Παρασκευή 9 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα έχουμε και σήμερα το 11888 για όλα. Τώρα που το καλοκαίρι έρχεται, ναι, και βλέπουμε όλο και πιο συχνά κατσαρίδες και κουνούπια και γενικά στο σπίτι μας διάφορα έντομα, mm-hmm, να έχουμε στο νου μας ότι μπορούμε να μπούμε στο 11888.gr και να βρούμε προσφορά απεντόμωσης μόνο από 28 ευρώ. Για υπήγουσες εργασίες γενικότερα, όποια ώρα και όποια στιγμή θέλουμε, μπαίνουμε στο 11888.gr, πατάμε έτσι εκεί στις επίγουσες εργασίες, βάζουμε τα στοιχεία μας και μας καλούν μετά από λίγο και έχει το τεχνικό στο σπίτι. Όλα αυτά στο 11888.gr που είναι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ναι. Και μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που μπορεί να σκέφτεστε μόνο. Τι είπα, το φυσικό αέριο, δεν είπα.
0: Ναι, φυσικό αέριο.
1: Καλά. Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά δεν έχει μόνο φυσικό αέριο. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Και έχουμε εμείς για τη συνέχεια σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και μετά Δημήτρη Παναγόπουλο, το τραγούδι Αύρα από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καρεστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα,
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Βεσούμαρε. Στην ακτή Δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Είμαστε τις 4 το απόγευμα. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Πώς είναι για το συνέστημα να κερδίσεις τόσα πολλά χρήματα?
1: Πώς είναι?
0: Θα μιλήσουμε με τον φίλο μας, τον Τάσο, που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα 12.000 ευρώ. Κάτι παραπάνω από 12.000 ευρώ.
1: Παραπάνω από 12.000 ευρώ. Είναι το μεγάλο. Νομίζω ότι ο Τάσος είναι αυτός που έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα.
0: Για να τον ακούσουμε.
1: Τάσο!
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε η Ματούλα και ο Δημήτρης από το Μελωδία.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά.
0: Εμείς θέλαμε να δούμε πώς είναι το να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή.
2: Πολύ περίεργο. Δεν το περιμένει.
0: Δεν το περιμένει, ε. Δεν το περίμενε.
2: Ήρθε άδεια σταθερό και λέω, άντε λέω, στο σηκώσω.
1: Δηλαδή δεν είχε στο μυαλό σου εκεί να περιμένει το τηλεφώνημα?
2: Όχι, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί σε τόσο κόσμο μπορεί να στέλνει να είμαι εγώ τυχερό που θα.
1: Καλά, τέλεια. Τι ωραία.
0: Πού σε πέτυχε το τηλεφώνημα?
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Και απάντησες λοιπόν, ναι, από σταθερό. Είχε σημειώσει τον αριθμό? Πώς τον θυμόσουν?
2: Τον αριθμό του ποσού.
0: Το ποσό, ναι.
2: Ναι, ότι θα σημειώσει.
0: Και πώς ένιωσες? Κλισέ ερώτηση, αλλά θέλω να καταλάβω τι έγινε.
2: Ένα σοκ στην αρχή. Να δω ότι όντως είναι αληθινό ή όχι. Και εννοείται πολύ μεγάλη χαρά μετά.
1: Και μετά, ποιον πήρες πρώτο τηλέφωνο?
2: Εκείνη την ώρα την γυναίκα μου πήρα. Δεν το σήκωσε, βέβαια. Και ήταν στο μαγαζί και ο πατέρας μου εδώ πέρα και το άκουσε για αυτός.
1: Μπράβο, εσύ.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι.
1: Τέλεια.
2: Και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Τέλεια. Πιστεύεις στην τύχη γενικά?
2: Γενικά, ναι.
0: Α, ωραία. Άρα κάπως επιβεβαιώθηκε αυτή η πίστη σου στην τύχη τώρα.
2: Ναι, ναι. Έχω κερδίσει άλλη μια φορά σε ένα διαγωνισμό μικρό. Και πιστεύω ότι όντως η τύχη είναι κάποιες φορές με το μέρος μας.
1: Μακάρι να σου να τριτώσουν τα καλά.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Να είσαι πάντα τυχερός και υγιής. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλή μεριά.
2: Εγώ. Να είστε καλά, καλή.
1: Γεια σου, Τάσο.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να διεκδικήσετε τα χρήματα που δίνει σήμερα το χρηματοκιβώτιο, στέλνε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα στο 19600. Γράφετε win, μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένετε, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα λίγο μετά τις 4, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και να κερδίσετε.
1: Αυτό αμέσως.
0: Έχετε το νου σας απλά να απαντήσετε στην κλήση, Θα περιμένει για 5 χτυπήματα η Μέρη. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία, ο Αύγουστος.
3: Οι κασέτες του Μελωδία. Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Ίσως να έχετε πετύχει αυτές τις μέρες στα social, στην τηλεόραση, πλάνα από το Φεστιβάλ των Κανών.
1: Που λίγο έχει περάσει. Δεν πολύ ασχολούμαστε φέτος με το Φεστιβάλ των Κανών. Τι γίνεται, είναι λίγο σαν να.
0: Ναι, έτσι κάπως υποτονικά τα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Καλά, υπάρχουν διάφορες εστίες συζητήσεων τώρα.
1: Σίγουρα γιατί υπάρχουν.
0: Το θέμα είναι, θα είναι πάλι πολιτικά τα πράγματα εκεί?
1: Ναι,
0: θα υπάρχουν αντιδράσεις για τις πολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως, διότι αυτά τα φεστιβάλ είναι πάντα η αφορμή για να μιλήσουν οι καλλιτέχνες για πολιτική όποτε μπορούν, γιατί δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, εντάξει, και έχουμε και ταινίες που τις περιμένουμε, και Παυλικόφσκι και διάφορες που τις περιμένουμε πώς και πώς, αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε σε μια άλλη λεπτομέρεια.
1: Σε μια άλλη λεπτομέρεια. Πέρασε πάτησμα, περπάτησε στο χαλί των Κανών η Τζόαν Κόλινς.
0: Τη θυμάστε.
1: Τι θυμάστε.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στους νεότερους ποια είναι η Τζόαν Κόλινς.
1: Κάποτε υπήρχε. Μπορεί να την έχετε δει από ρίλς πια.
0: Κάποτε υπήρχε ένα σύριαλ τη δεκαετία του 80. Πολύ σημαντικό παγκοσμίως, όχι σημαντικό,
1: 80,
0: πολύ
1: ήταν,
0: διάσημο,
1: ναι,
0: τη δεκαετία του 80, okay. Ναι, που λεγόταν Δυναστεία.
1: Ήταν η Δυναστεία,
0: η εποχή του Ρίγκαν και της Αμερικής, που είχε ένα δόγμα, δεν έχει αλλάξει και πολύ από το σημερινό. Τότε τι έλεγε το δόγμα? Είσαι ισχυρός, πρέπει να νικήσεις, πάτα επιπτωμάτων, αρκεί να είσαι πλούσιος και ισχυρός. Αυτό το σύρε λοιπόν αντικατόπτριζε αυτή την λογική. Η Τζόαν Κόλινς ήταν η βασική πρωταγωνίστρια, η κακιά.
1: Και ήταν αυτή που εξέφραζε όλη αυτή τη φιλοσοφία στην πραγματικότητα. Ήταν η κακιά, να μην το πούμε τώρα στα ελληνικά πώς λέγεται, στα αγγλικά, είναι ήταν σαν την παραλία το ίδιο.
0: Η κοινική, ας πούμε.
1: Η ίδια λέξη, το ίδιο ακούγεται.
0: Εγώ θεωρώ μεγαλώντας που δεν ήταν απλώς κακή, ήταν πολύ κοινική.
1: Κοινική.
0: Και εντάξει, ήταν.
1: Δηλητήριο.
0: Ναι.
1: Δηλητήριο. Μερικές φορές μας άρεσε κιόλας.
0: Πολύ διάσημη στάρα από τότε, εντάξει. Και λοιπόν, αυτή η γυναίκα τώρα είναι 92 ετών.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι αυτή η γυναίκα εμφανίστηκε και περπάτησε στο Φεστιβάλ των Κανών. 92 ετών. Και να σου πω κάτι, 92.
0: Καλά,
1: λέει,
0: δεν είναι οποιαδήποτε γυναίκα όμως.
1: Γιατί δηλαδή μπορεί να είναι σαν τις δικές μας 90 διάχρονες. που μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. 92 λοιπόν ετών, φόροντας μια τσιβή τουαλέτα. Καλά, όχι απλώς δεν της φαίνεται ότι είναι. Κοντεύει να συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Αλλά δηλαδή είναι και μπράβο της.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι μια άλλη δήλωση.
1: Ναι.
0: Που είχε κάνει στο παρελθόν, ότι είναι εναντίον των φαρμάκων αδυνατίσματος και του μπότοξ.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
0: Αυτή η γυναίκα.
1: Αυτό εδώ που βλέπω εγώ τώρα στις κάνες, που κυβωρείς και αυτό το φόρμα που είναι σαν λουλούδι που ανοίγει.
0: Ναι, δεν είπε.
1: Είναι no botox effect.
0: Μπορεί να είπε, δεν είπε ότι είναι εναντίον των πλαστικών.
1: Α, λες να κάνει πλαστική, αλλά όχι botox.
0: Δεν είδα στη δήλωση τη λέξη
1: ναι,
0: πλαστική.
1: Μια νεσούλα θα κάνουμε τώρα, μα είναι να κάνουμε χρακ-χρακ, να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί 92 να μην έχει κάνει τίποτα, θα τρελαθώ.
0: Αλλά τώρα και μια τόσο πλούσια γυναίκα. Καλημέρα,
1: μήπως
0: Μελωδία.
1: Έχει τσιμπήσει μια μελισούλα εδώ στο μαγουλάκι.
0: Βλέπεις ένα πληξιματάκι, μάλλον μέλισσα. Ή έφαγε τη ίδια ψάρι, δεν ξέρω
1: μας τσιμπάει.
0: Συνεχίζουμε, κλείνω και έρχομαι. Νίκος Πορτοκάλογλου, Δημήτρης Μητροπάνος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 10 παρα 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου.

0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχετε νωρίς Σαββατοκύριακο, εκεί στους 26-27 βαθμούς η θερμοκρασία και λίγη συννεφιά. Mm-hmm. Τα λέμε Δευτέρα πρωί, ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

κύμα και το βέγγο στον τρελό. Του Λούνα Παρκ δεν πήγα, στην οδό ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο, άλλη ποιή αλήχη στο αντικτήμαντρα κι αν φωνάζει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρια 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610 224 560.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: ξυπνά, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Σαν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καλούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στο

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
7: Θέλει μελωδία.
8: Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μελωδία 100,4.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
3: Για πλακάκια
4: Αλφα Κάζα. Για είδη γηινής
3: Αλφα Κάζα. Για έπιπλα
4: Αλφα Κάζα. Για κουζίνες
3: Αλφα Κάζα.
4: Το πιο διαδεδομένο μυστικό της πόλης είναι η Αλφα Κάζα.
3: Αποκαλυπτική ποιότητα, αισθητική και λειτουργικότητα.
4: Αλφα Κάζα Πορσελάνα. Πλακάκια, είδη γηινής, έπιπλα, κουζίνες.
3: Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 159.
4: Αλφα Κάζα. Το δικό μας κοινό μυστικό.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνι στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: αυτός είναι ο έχθρος σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
2: Θέλει μελωδία.

خونه عیده تشفین یفتی کتارا شو στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

να φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά, αυτή το πνίγει. Κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το σηκώσει από το

0: Νοικιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

βίβου βόλου. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

σκοτωμένος και μπήκε μες στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε τι ωραίος φόνος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει. Και ένα που

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Απόψε.

0: Την ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610 9930 92.
9: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας, 100,4.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
4: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Καλύτερα Κάλμπαρη.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μια.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
13: Είμαστε ερωτευμένοι με το πρόσωπο ή με την εικόνα που πλάθουμε γι' αυτό?
14: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
15: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
16: Νυχτερινές Ιστορίες.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
17: Όλα είναι μπροστά.

Αυτό είναι το θέμα με τις λέξεις, ότι μπορεί να κρύβουν πολλά ψέματα. Από την άλλη, οι πράξεις και αυτή η μη λεκτική επικοινωνία μπορεί να λέει πολλές αλήθειες. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μας απόγευμα. Επιτέλους Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία στους 99,2 στο site, στην εφαρμογή. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Από αυτά, ξέρετε, που με το που ακούσουμε την πρώτη νότα, δυναμώνει και το ραδιόφωνο. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι, Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος και ο Δημήτρης Μητροπάνος να τραγουδά τη ζωή μας. Καλησπέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρήμα το βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
0: Πάντα μελωδία.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα στον αέρα του Μελωδία. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι σε όλους. Έχουμε πει. Το απόγευμα της Παρασκευής ανεπίσημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Και εγώ πρέπει να σκεφτώ αν αυτό το Σαββατοκύριακο θα μαζέψω χαλιά, θα κατεβάσω καλοκαιρινά. Δεν ξέρω εσείς θα κάνατε όλα αυτά. Αν με παίρνει να το αναβάλω λίγο ακόμη, θα το κάνω. Να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτές οι συγκεκριμένες δουλειές. Δεν ξέρω. Ενώ όταν ζεσταίνει ο καιρός, είναι χαρά να κατεβάσει τα καλοκαιρινά. Έλα που δεν θέλω να το κάνω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως σας έχω πρόταση για το Σαββατοκύριακο. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω ότι την Κυριακή αυτή 17 Μαΐου μπορείτε να βρεθείτε στο Περιστέρι Family Day Powered by Iron στην κεντρική πλατεία Περιστερίου, ακριβώς έξω από το μετρό, 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5 με 8 το απόγευμα. Μία μέρα έτσι γεμάτη ωραία πράγματα. Αθλητικές δραστηριότητες από ό,τι διαβάζω, τουρνουά μπάσκετ 3x3, εργαστήρια ρομποτικής, face painting, περιβαλλοντικά παιχνίδια. Πάρα πολλά ωραία για να μοιράσουν ενέργεια και χαμόγελα σε όλη την οικογένεια. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η εκδήλωση γίνεται με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον και του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου. Και όλα αυτά υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου. Μαθαίνετε περισσότερα στο iron.gr. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, όπως είπαμε, με ελεύθερη είσοδο. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
1: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Δεν συνελάσσουμε με την νεότητα επειδή θέλω να πιω το αίμα της. Συνελάσσουμε με την νεότητα γιατί βαριέμαι τους μεγάλους που δεν είναι πια νέοι. Δεν δαγκώνω τη ζωή, όχι. Τη γεύομαι, ναι. Την ουσία την αφήνω να με δαγκώνει.
1: 60 δεύτερα με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του Τραμπ Ζάπιο. Απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Από την 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για το ανακαινίζω, νοικιάζω. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Όροι και προϋποθέσεις. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Πάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδά και υπογράφει συλλεκτικά βινήλια παρέα με τον Μελωδία. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7, Public Συντάγματος. Κέρδισε ένα από τα συλλεκτικά βινήλια του Φίβου Δελιβοριά. Καθρέφτης, Χάλια, Έξω, που κυκλοφορούν από τη Sony Music και εξασφάλισε την είσοδό σου στο event φέρνοντας το βινήλιο μαζί σου. Δήλωση συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Η Ελεάνα γράφει: μετά από αρκετές μακροχρόνιες σχέσεις, τις πιο συναισθηματικές και αληθινές στιγμές μου τις έχω ζήσει με τις φίλες μου.
2: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
3: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
2: Νυχτερινές Ιστορίες.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Κανείς δεν θα μάθει ποτέ με πόσες αγρύπνες συντήρησα τη ζωή μου, γιατί έπρεπε να προσέχω, κινδυνεύοντας κάθε στιγμή από την καταχθόνια δύναμη που κρατούσε αυτή την αδιατάρακτη τάξη. Γυμνά χέρια, Τάσος Λιβαδίτης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος

0: από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό Γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
6: Ακούμε μπροστά.
7: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
8: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Σημασία έχει η επαφή με τους άλλους ανθρώπους.
2: Όχι, λάθος.
1: Το να είσαι σε μια
2: γρήγορση με τους άλλους ανθρώπους.
1: Σίγουρα θες να ζεις σε κοινωνία εσύ. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
2: Σίγουρα δεν θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Κάποια Κυριακή.
1: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

Δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν τέτοια εποχή, περίοδος εξετάσεων, λίγο πριν τις Πανελλήνιες, λίγο πριν την εξεταστική του Πανεπιστημίου. Γενικά ήταν μια περίοδος της ωραίας άνοιξης. Όταν ακούστηκε αυτό το τραγούδι του Άρη Δαβαράκη και του Μάνου Χατζηδάκη, τότε στην πρώτη του ηχογράφηση, στη φωνή του Βασίλη Λέκα, το ακούγαμε πολύ στα Walkman, μόλις το είχαμε αποκτήσει. Μόλις είχαμε αποκτήσει δηλαδή εκείνο το τέλειο κασετοφωνάκι που χωρούσε παντού, αλλά έκανες και ένα εφέ αν το είχε στα χέρια σου, και τα ακουστικά, ειδικά αν είχαν πορτοκαλί σφουγγαράκια, ήταν κάτι πολύ hot για τον καιρό τους. Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων, σαν παλιό σινεμά δηλαδή, γιατί αυτό το κορμί ήταν πάντα η αφορμή, ειδικά όταν είναι άνοιξη, όταν τα πουλιά και λαϊδούν και τα λουλούδια ανθίζουν. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και επιτέλους Παρασκευή, για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο konstantina@melodia.gr θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Και μια ανάσα τώρα εκεί στον ποτηλιάρισμα, στην Κηφισία, στη Βασιλίση Σοφίας, στον Κηφισό. Μια ανάσα με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ένα σταθμός στην πολιτική κουζίνα του

0: Ρόδο μου αμάραντο και ο Ιούλιος κάποτε. Ο Ιούλιος μπροστά με το ποίημα του Ελίτ, μελοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη, στη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, και τις αγάπης αίματα αυτά που ξέρεις πως δεν θα τα γλιτώσεις έτσι κι αλλιώς. Μα έρχεται ο Ιούλιος κάποτε και όλα μπαίνουν στην άκρη, και ύστερα Αύγουστος. Όχι, να μην πας για να σου βγει σε κακό, να είναι Αύγουστος και να είσαι στην ξενιασιά.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
11: οχ,
17: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
19: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
18: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
18: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
18: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
19: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς. Μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
23: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μιστακίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
25: Η κασέτα του Δημήτρη Μιστακίδη, Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παρουσιάζει τη δική του κασέτα αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Ταυτόχρονα στο Μελωδία 99,2, στο Μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
26: Τι ακριβώς σημαίνεις? Τα λόγια μου σε αποφεύγουν. Πνίγονται σε συνήθεις ερμηνείες. Ποια αλήθεια θα συναντήσω? Μην αναζητάς τη χρησιμότητά μου. Την επέβαλαν. Παρένθεση. Πέτρου Στεφανέας.
27: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα με το πιο viral τραγούδι του 2026. Ένα τραγούδι που ακούστηκε, συζητήθηκε πολύ, όχι μόνο για τον τίτλο του, μα κυρίως για τους στίχους του Άλκη Αλκαίου, ακυκλοφόρητη μέχρι πρότινος, μελοποιημένη από τον Δημήτρη Καρά. Μελωδία 99,2 και η Μαριάννα Κατσιμίχα μας περιμένει την 3η 19 του μήνα στο Σταυρό του Νότου Πλάς σε μια συναυλία αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία, με όλα εκείνα τα τραγούδια που αγαπά και συγκέντρωσε για αυτή την μικρή παράσταση, την οποία θα είμαστε πολύ τυχεροί που θα παρακολουθήσουμε. Θα κάνετε login στο site μας ή στην εφαρμογή και θα διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για αυτή τη συνάντηση, ή στο site μας ή στην εφαρμογή. Αν δεν έχετε την εφαρμογή, μπορείτε να την κατεβάσετε οποιαδήποτε στιγμή από Google Play ή Apple Store. Μελωδία 99,2, ανάμεσά μας ξαπεραστικός και αμίλητος ο Κεμάλ του Γκάτσου και του Χατζηδάκη. Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: όποτε κι αν είναι. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Παρασκευή σήμερα και κλήρωσε κάτι ωραίο για τον νικητή που άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Άρα πάμε για την επόμενη εβδομάδα, 22 Μαΐου, και νέο ποσό 8.122 ευρώ. Η Μέρη θα σας τηλεφωνήσει ξανά την επόμενη Παρασκευή. Θα πρέπει να απαντήσετε σωστά. 8.122 ευρώ και win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Μετά τις 9, νυχτερινές ιστορίες στον αέρα του Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντονα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
4: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Άτικα. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
16: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Νέα ενότητα στον Μελωδία.
19: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
18: Στείλε μου την ιστορία σου στο constantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας, 100,4.
9: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα βρε. Ώσπου η σύναξη αυτή σαν χωριό αυτό να μονάξει την καμπή.

και να που φεύγεις. Σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει. Και να που φεύγεις. Και να

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

φύγει. Μα μόλις φτάσει στα νυχτά αυτή το πνίγει. Κι ύστερα κλαίει και πονά τον εαυτό της και προσπαθεί να το

του. Μην τους ξεφύγει άλλη φορά. Καλόνια χάσαν την τιμή τους. Κυκλώσαν όλη την Αθήνα. Πετυχαμένη η πολιτσή τους. Να κυνηγάει μια άσπρη καμπαρτίνα. Μόνο η βροχή ξέρει. Μόνο η βροχή ξέρει. Και λέει τραγούδι μου δω. Μόνο η βροχή κλαίει. Μόνο η βροχή κλαίει.

σκέφτηκε, είμαι σκοτωμένος. Και μπήκε μέσα στο μνήμα του. Ύστερα βγήκε ο δολοφόνος, κρατώντας ένα δίκανο. Δήλωσε, τι ωραίος φόνος, και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει, και λέει τραγούδι βουβό.